Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προσπάθειες της Τούρκια να ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης δεν σημαίνουν ότι στρέφει την πλάτη της στη Δύση. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας Σανγκάης που πραγματοποιήθηκε στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκαρα ακολουθεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση μας με μια οπτική 360 μοιρών, δήλωσε. Αναφερόμενος και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμούν να τερματιστεί η σύγκρουση ειρηνικά το συντομότερο δυνατό. Ο πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της προστασίας της πολιτικής θαλάσσιας ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα και δήλωσε ότι οι συγκρούσεις δεν πρέπει να φτάσουν σε σημείο που να απειλείται η ασφάλεια των πολιτών και η εμπορική δραστηριότητα. Ο Ερντογάν προειδοποίησε επίσης για την επαναμφάνιση μιας επισιτιστικής κρίσης, ιδιαίτερα στην Αφρική, και δήλωσε ότι θα ήταν χρήσιμο να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία προτού επιδεινωθεί το πρόβλημα. Κάνοντας δηλώσεις και για θέματα άμυνας, ο πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για την επανένταξή της στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35. Οι διαπραγματεύσεις μας για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό θα αφήσουμε πίσω μας αυτό το ζήτημα. Ενώ συνεχίζουμε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν εγκαταλείπουμε το καν. Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμυνας. Αντιθέτως, αυξάνουμε τις επιλογές της Τουρκία. Αυτή είναι η ισχυρή Τουρκία. Αυτός είναι ο δικός χάρτης μας για την ισχυρή Τουρκία, δήλωσε. Αναφερόμενος και στη Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας, ο Ερντογάν δήλωσε: «Αυτή η συμμαχία ιδρύθηκε για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας μαζί με τους αδελφούς μας ενισχυμένοι». Μιλώντας για την πρωτοβουλία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκαρα δεν αντιμετωπίζει τη διαδικασία απλώς ως ζήτημα τήρησης ενός χρονοδιαγράμματος, αλλά ως ζήτημα επίτευξης των στόχων. «Φυσικά ως κράτος έχουμε έναν οδικό χάρτη, ένα σχέδιο και ένα χρονοδιάγραμμα», δήλωσε. Αναφερόμενος στο νομοθετικό πλαίσιο που συνδέεται με τη διαδικασία, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η εφαρμογή του προϋποθέτει την κατάθεση των όπλων και τη διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης ΠΚΚ. Εξηγώντας ότι προσεγγίζουν το ζήτημα από την ευρύτερη δυνατή οπτική και ότι με τον ίδιο τρόπο επικεντρώνονται στον στόχο, ο Ερντογάν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να ανεχθούμε προσεγγίσεις που βλάπτουν την αδελφοσύνη του έθνους, πλήττουν την κοινωνική ενσωμάτωση και ενέχουν τον κίνδυνο να ενεργοποιήσουν ξανά τις γραμμές ρήξης που δημιούργησε η τρομοκρατία στο παρελθόν». Ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε στο εσωτερικό μέτωπο, θα ενωθούμε στη βάση της Τούρκια παρά τις διαφορές μας. Εμείς το αποκαλύπτουμε μεγάλη τουρκική συνένεση. Ας μην το ξεχνάμε. Προχωρούμε σε αυτή την πορεία γνωρίζοντας τι κάνουμε ώστε να φτάσουμε στον στόχο μας». Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε επίσης δηλώσεις σχετικά με τη Συρία, δηλώνοντας ότι επιθυμούν η Συρία να παραμείνει ενιαία με τη συμμετοχή όλων των στοιχείων της. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι μια τέτοια ενότητα είναι σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Αναφερόμενος στη διάλυση των SDF, υπό την ηγεσία της YPG, ο Ερντογάν δήλωσε: «Πιστεύω ότι ένα τέτοιο βήμα θα ανοίξει την πόρτα σε μια νέα εποχή όχι μόνο για τη Συρία, αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Ο φάκελος της τρομοκρατίας πρέπει πλέον να κλείσει, η εποχή των όπλων και της βίας πρέπει πλέον να τελειώσει». Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, ο οποίος πριν από 30 χρόνια θεμελιώθηκε με την ονομασία Πεντάδα της Σανγκάης, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου στο μεγαλύτερο περιφερειακό οργανισμό που συγκεντρώνει στους κόλπους του περίπου 30 χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Μετά την επίσκεψή του στο Μπισκέκ προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης
που πραγματοποιήθηκε υπό τη φιλοξενία της Κυργυσίας, ο πρόεδρος Ερντοάν αξιολόγησε την επικαιρότητα κατά την επιστροφή του στην Τούρκεια μέσα στο αεροπλάνο, τονίζοντας ότι ως η πιο δυτική ασιατική και η πιο ανατολική ευρωπαϊκή χώρα, η Τούρκεια θα συνεχίσει να αποτελεί φυσικό μέρος κάθε πρωτοβουλίας που μοιράζεται τις ίδιες αξίες με την ίδια, ο πρόεδρος Ερντοάν δήλωσε. Ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση των διαφορών συγκρούσεων και κρίσεων που εκτελήσονται στην περιοχή μας, θα συνεχίσουμε τη στάση αρχών μας με στόχο την επίλυσή τους μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας στη βάση του διεθνούς δικαίου. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον εξοπλισμό από την Ελλάδα των νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, ο Ερντοάν δήλωσε: «Εμείς λέμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ήμασταν στην πλευρά που συμπεριφέρθηκε επικοδομητικά. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είδαμε ανταπόκριση στη καλή μας πρόθεση. Καταρχάς, η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει το εξής. Η Τούρκια δεν επωφθαλμιά τα εδάφη κανενός, αλλά ούτε επιτρέπει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την υφάλεια και τη συνετή προσέγγιση της Τούρκια ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία αποτελεί πολύ σημαντικό οδηγό για όσους ανλούν διδάγματα από αυτήν. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της ακτής της επαρχίας Σιλίβρη της Ιστάμπουλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις ναυτικές αρχές να αναφέρουν ότι ένα από τα πλοία θεωρείται βυθισμένο αφού χάθηκε η επικοινωνία μαζί του και με τα άλλα 10 μέλη του πληρώματός του. Το εμπορικό πλοίο με τουρκική σημαία Ασού που έπλεε από το Κοτζαελί προς την Αλία συγκρούστηκε περίπου στις 3 τοπική ώρα με το εμπορικό πλοίο με τουρκική σημαία του Μπέρκ Ιμαμόλου που ταξίδευε από το λιμάνι της Ισκέντρουν προς το Καραντίνης Ερέιλι σύμφωνα με το γραφείο του νομάρχη της Ιστάμπουλ. Η σύγκρουση σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια νότια της Σίλιβρη. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας, παράκτια ζώνης και τη διοίκηση Μαρμαρά και στενών της ακτοφυλακής, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής στάθηκαν στο σημείο. Οι αρχικές εκτιμήσεις των κινητοποιημένων ομάδων δεν εντόπισαν εμφανή ζημιά στο Άσου. Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το Τουβέρκι Μαμόλου θεωρείται ότι βυθίστηκε αφού το πλοίο δεν ανταποκρίθηκε σε ραδιοκλήσεις και κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν απάντησε στα τηλέφωνά τους. Η Διεύθυνση ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εργάζονται για να εξακριβώσουν την τύχη του αγνοούμενου πληρώματος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τουρκία, Γκιουλέκ, πραγματοποίησε βιντεοδιάσκεψη με τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο EnSocial, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γκιουλέκ σημείωσε τα εξής. Πραγματοποιήσαμε παραγωγική βιντεοδιάσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ελλάδας, κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και αξιολογήσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της δικαιοσύνης. Συζητήσαμε πρωτίστως τη δικαστική συνδρομή, καθώς και την καταπολέμηση των διασυνοριακών οργανωμένων εγκλημάτων και την έκδοση των ενόχων. Επισημαίναμε τη σημασία μιας ισχυρής και αδιάλειπτης δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων με διεθνείς διασυνδέσεις και δομές σε διάφορες χώρες. Στη βιντεοδιάσκεψη, ο Γκιουλέκ μετέφερε ότι είναι αποφασισμένοι να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες όπου και αν διαφύγουν και πρόσθεσε. Ζητήσαμε την έκδοση προς τη χώρα μας διαφόρων αρχηγών εγκληματικών οργανώσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα υπουργεία μας θα συνεχίσουν τον διάλογο με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα προωθήσουμε τη δικαστική συνεργασία μας με απτά και διαρκή βήματα.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα σας ταξιδεύουμε στη ζέστη της Μεσογείου, εκεί όπου η μοσχοβολιά του ψητού κρέατος πλημμυρίζει τα σοκάκια. Το ψιλοκομμένο κρέας ροδοκοκκινίζει πάνω στο σάτζι και στη συνέχεια αγκαλιάζεται από μια αφράτη μαγειρική.

μορφώνεται σε έναν γαστρονομικό θρύλο. Στην εκπομπή μας «Γεύσεις του δρόμου» στην Τούρκια ανακαλύπτουμε μαζί τα γρήγορα αλλά πεντανόστιμα πιάτα της χώρας μας. Στο μενού μας σήμερα έχουμε ταντούνι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είναι το ταντούνι. Το ταντούνι φτιάχνεται από μοσχαρίσιο κρέας, αν και καμιά φορά χρησιμοποιείται αρνί κοτόπουλο, κομμένο σε πολύ μικρά κυβάκια, τα οποία ψήνονται στο παραδοσιακό σάτζι με βαμβακέλαιο. Πρώτα βράζουν το κρέας και μετά το σοτάρουν σε δυνατή φωτιά πάνω στο σάτζι μέχρι να φυλακίσει όλη τη γεύση. Συνήθως συνοδεύεται από κρεμμύδι με σουμάκ, φρέσκια ντομάτα, μαϊντανό και, για όσους προτιμούν τις εντάσεις, καυτερή πιπεριά. Σερβίρεται τυλιγμένο σε λεπτή πίτα λαβάς, το γνωστό ντουρουμ, ή μέσα σε φρέσκο ψωμάκι. Ποια είναι όμως η πατρίδα αυτής της λιχουδιάς? Μα φυσικά το Μέρσιν. Εκεί το ταντούνι είναι κάτι παραπάνω από φαγητό. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Πολλοί λένε με σιγουριά, το αυθεντικό ταντούνι θα το φας μόνο στο Μέρσιν. Στις μέρες μας αυτό το street food έχει εξαπλωθεί από το Μέρσιν σε κάθε γωνιά της Τουρκία, ακόμα και στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, το Μέρσιν Ταντούνισι, όπως ονομάζεται, κατοχυρώθηκε επίσημα το 2016 και αναγνωρίστηκε ως προϊόν με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Ας δούμε τώρα, αν και δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα, ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες ιστορίες για την προέλευση της λέξης «ταντούνι». Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο πρώτος που δημιούργησε το ταντούνι ήταν ένας εστιατόρας ονόματι Μεχμέταντζ. Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα εμπνεύστηκε από τον ήχο «ταντούν» που έκανε το κουτάλι, καθώς χτυπούσε ρυθμικά πάνω στο μπακυρένιο τηγάνι κατά το ψήσιμο. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η λέξη ίσως προέρχεται από τα αραβικά και συγκεκριμένα από όρους που περιγράφουν τα λιπαρά και ψιλοκομμένα κομμάτια κρέατος. Όσο για την ιστορία της γέννησής του, φαίνεται πως καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη Μέρσιν. Τις δεκαετίες του 60 και του 70 οι εργάτες στις βαμβακοκαλλιέργειες χρειάζονταν ένα γεύμα που να είναι ταυτόχρονα χορταστικό και φθηνό. Οι πλανώδη πολιτές λοιπόν έπαιρναν κρέας σε καλή τιμή, τα έκοβαν σε πολύ μικρά κυβάκια και τα έψιναν στο σάτζι, δημιουργώντας έτσι ένα πιάτο πλούσιο σε γεύση αλλά και προσιτό σε όλους. Εκείνη την εποχή βέβαια το φαγητό αυτό δεν ονομαζόταν ακόμη ταντούνι, αλλά ήταν γνωστό με ονόματα όπως τσομάτς, σοκούμ ή απλώς ντουρουμ. Με το πέρασμα του χρόνου αυτό το πρακτικό φαγητό των εργατών κατέκτησε όλη την Τουρκία και έγινε η απόλυτη επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα στο πόδι, ειδικά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Πάμε τώρα να βρούμε ένα μαγαζί και να δούμε τον Μάστορα επί το έργο. Όπου και αν βρεθείτε στην Τουρκία είναι σίγουρο

Στον πάγκο προσθέτει το κρεμμύδι με το σουμάκ, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και την ντομάτα. Τέλος απλώνει το καλοψημένο κρέας και τυλίγει το ντουρούμ με μια κίνηση γεμάτη δεξιοτεχνία. Το ταντούνι είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Συνήθως σερβίρεται με τουρσί αγκουράκι ή μικρές καυτερές πιπεριές. Όσο για το τι θα πιείτε, η ιδανική παρέα είναι ένα παγωμένο αϊράνι ή ένα παραδοσιακό σάλκαμ. Σήμερα το ταντουνί δεν περιορίζεται πια μόνο στο Μέρσιν, θα το συναντήσετε παντού, από την Ιστάμπουλ και την Άγκαρα μέχρι την Ίσμυρ, ακόμα και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Ωστόσο για τους παλιούς μάστορες του Μέρσιν, το αληθινό μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στη χρήση του βαμβακέλαιου και στον ιδιαίτερο τρόπο κοπής του κρέατος. Το ταντουνί είναι ίσως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς τα απλά υλικά μπορούν να προσφέρουν τη μέγιστη γευστική απόλαυση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα ανακαλύψουμε παρέα ακόμα μια εμβληματική γεύση του δρόμου. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Γνωρίζετε την ιστορία του διαδρόμου που χρησιμοποιείται καθημερινά στο γυμναστήριο? Τον 19ο αιώνα οι κρατούμενοι περνούσαν 6 ώρες την ημέρα σε αυτά τα μηχανήματα, σκαρφαλώνοντας ουσιαστικά το μισό Everest. Από συσκευή βασανιστήριων σε όργανο γυμναστικής. Η σκοτεινή ιστορία του διαδρόμου ξεκινά τώρα.

Γεια σας. Ο διάδρομος γυμναστικής είναι ένα βασικό μηχάνημα, ιδιαίτερα για τους λάτρεις του fitness. Αν και σήμερα αποτελεί το αναγκαίο όργανο γυμναστικής κάθε γυμναστηρίου, στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία των φυλακισμένων. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο που έγραψαν για το θέμα αυτό οι Τζαντάν Μπιλγκιτζή και Νάζι Ρέμου Στούντα για το TRT Χαμπέρ. Ας δούμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα ιστορία του διαδρόμου. Οι διάδρομοι σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 1800 για την τιμωρία των Άγγλων καταδίκων. Εκείνη την εποχή το οσοφρονιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν σε άθλια κατάσταση. Η θανατική ποινή και η εξορία ήταν οι προτιμόμενες ποινές. Οι φυλακισμένοι κρατούνταν απομονωμένοι σε εξαιρετικά βρώμικα κελιά. Εθελοντές που ήθελαν να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ως αποτέλεσμα εμφανίστηκαν νέες μέθοδοι σοφρονισμού, όπως ο διάδρομος. Ο διάδρομος μπήκε στη ζωή μας το 1818 από τον Άγγλο μηχανικό Sir William Cubitt. Ωστόσο, ο σκοπός της κατασκευής του δεν ήταν η προώθηση της υγιεινής ζωής ή η καύση λίπους. Ο διάδρομος είχε σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο βασανιστήριων. Όταν ο Cubitt είδε τους κρατούμενους στις φυλακές του St. Edmunds να κάθονται άπραγοι, είχε μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη μυϊκή τους δύναμη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο αποδοτική έκτιση της ποινής τους. Έτσι ο Cubitt σχεδίασε τον πρώτο διάδρομο. Ο πρώτος διάδρομος έμοιαζε στην πραγματικότητα με έναν γιγάντιο κίνδυνο που περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα του. 12 κρατούμενοι έπρεπε να τρέχουν συνεχώς για να τον θέτουν σε κίνηση. Αυτό δεν έμοιαζε τόσο με απλό τρέξιμο σε ευθεία γραμμή, αλλά περισσότερο με συνεχή ανάβαση σε σκαλοπάτια. Οι κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να κινούνται διαρκώς, γιατί αν σταματούσαν, θα πέφταν. Αυτή τους η κίνηση παρήγαγε την απαραίτητη ενέργεια για το άλεσμα των σιτηρών, την άντληση νερού ή τον εξαερισμό των ορυχείων. Όλοι έβγαιναν κερδισμένοι, εκτός φυσικά από τους ίδιους τους κρατούμενους. Ένα απόλυτο μαρτύριο. Μέσα σε μια δεκαετία από την εφεύρεσή του, 50 βρετανικές και ισάριθμες αμερικανικές φυλακές υιοθέτησαν τον διάδρομο. Πολλοί στη βικτωριανή εποχή έβλεπαν τους διαδρόμους ως μια θετική λύση ενάντια στην αδράνεια στις φυλακές. Το 1875 μια περιοχή θεωρούσε τον διάδρομο ως μια σπουδαία εξέλιξη στην πειθαρχία στις φυλακές, ενώ η Εταιρεία για τη Βελτίωση της Πειθαρχίας στις Φυλακές τον χαρακτήριζε ως αποτρεπτική ποινή. Πίστευαν ότι όποιος δοκίμαζε τον διάδρομο δεν θα ήθελε ποτέ ξανά να διαπράξει κάποιο έγκλημα. Σκαρφάλωναν καθημερινά το μισό Everest. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κρατούμενοι περνούσαν έως και 6 ώρες την ημέρα πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους. Αυτό ισοδυναμούσε με ανάβαση 1.500 έως 4.200 μέτρων κατά μέσο όρο. Μην ξεχνάτε ότι το μισό ύψος του Everest είναι 4.267 μέτρα. Το σχέδιο του Cubitt ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και διαδόθηκε ταχύτατα στην Αμερική. Όταν αυτή η εξαντλητική προσπάθεια συνδυάστηκε με ελάχιστη τροφή για 5 ημέρες την εβδομάδα, πολλοί από τους κρατούμενους άρχισαν να τραυματίζονται. Ο διάδρομος παρέμεινε το απόλυτο σύμβολο των σκληρών συνθήκων στις φυλακές του 19ου αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η χρήση του απαγορεύτηκε οριστικά το 1898. Η μηχανή βασανιστήριων επέστρεψε, βάζοντας το στόχαστρο εμάς. Αν και ο διάδρομος κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1911, η ιατρική του χρήση ξεκίνησε πολύ αργότερα το 1952 από τον Ρόμπερτ Μπρους μετά από πειράματα που πραγματοποίησε σε έναν συνεργάτη του. Τα ευρήματά του έθεσαν τις βάσεις για το τεστ κοπόσεως που ελέγχει την καρδιακή λειτουργία, γνωστό σήμερα ως πρωτόκολλο Μπρους. Τις δεκαετίες του 60 και του 70, με την έκρηξη της δημοτικότητας των ασκήσεων κάρδιο, οι διάδρομοι μπήκαν πρώτα στα γυμναστήρια και στη συνέχεια στα σπίτια μας.

Έτσι, με έναν άκρος ειρωνικό τρόπο, μια συσκευή βασανιστήριων μετατράπηκε σε βασικό στοιχείο του fitness και του υγιεινού τρόπου ζωής. Γνώριζες ότι ο διάδρομος που χρησιμοποιούμε σήμερα στα γυμναστήρια κρύβει ένα τόσο σκοτεινό παρελθόν? Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προσπάθειες της Τουρκία να ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης δεν σημαίνουν ότι στρέφει την πλάτη της στη Δύση. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας Σανγκάης που πραγματοποιήθηκε στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκαρα ακολουθεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση μας με μια οπτική 360 μοιρών, δήλωσε. Αναφερόμενος και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμούν να τερματιστεί η σύγκρουση ειρηνικά το συντομότερο δυνατό. Ο πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της προστασίας της πολιτικής θαλάσσιας ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα και δήλωσε ότι οι συγκρούσεις δεν πρέπει να φτάσουν σε σημείο που να απειλείται η ασφάλεια των πολιτών και η εμπορική δραστηριότητα. Ο Ερντογάν προειδοποίησε επίσης για την επαναμφάνιση μιας επισιτιστικής κρίσης, ιδιαίτερα στην Αφρική, και δήλωσε ότι θα ήταν χρήσιμο να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία προτού επιδεινωθεί το πρόβλημα. Κάνοντας δηλώσεις και για θέματα άμυνας, ο πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για την επανένταξη της στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35. «Οι διαπραγματεύσεις μας για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό θα αφήσουμε πίσω μας αυτό το ζήτημα». Ενώ συνεχίζουμε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν εγκαταλείπουμε το καν. Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεροάμυνας. Αντιθέτως, αυξάνουμε τις επιλογές της Τουρκία. Αυτή είναι η ισχυρή Τουρκία. Αυτός είναι ο δικός χάρτης μας για την ισχυρή Τουρκία, δήλωσε. Αναφερόμενος και στη Συμμαχία Άμυνας της

0: Γυναίκας, ο Ερντοάν δήλωσε: «Αυτή η συμμαχία ιδρύθηκε για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας μαζί με τους αδελφούς μας ενισχυμένοι». Μιλώντας για την πρωτοβουλία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, ο Ερντοάν δήλωσε ότι η Άγκαρα δεν αντιμετωπίζει τη διαδικασία απλώς ως ζήτημα τήρησης ενός χρονοδιαγράμματος, αλλά ως ζήτημα επίτευξης των στόχων. «Φυσικά ως κράτος έχουμε έναν οδικό χάρτη, ένα σχέδιο και ένα χρονοδιάγραμμα», δήλωσε. Αναφερόμενος στο νομοθετικό πλαίσιο που συνδέεται με τη διαδικασία, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η εφαρμογή του προϋποθέτει την κατάθεση των όπλων και τη διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης ΠΚΚ. Εξηγώντας ότι προσεγγίζουν το ζήτημα από την ευρύτερη δυνατή οπτική και ότι με τον ίδιο τρόπο επικεντρώνονται στον στόχο, ο Ερντοάν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να ανεχθούμε προσεγγίσεις που βλάπτουν την αδελφοσύνη του έθνους, πλήττουν την κοινωνική ενσωμάτωση και ενέχουν τον κίνδυνο να ενεργοποιήσουν ξανά τις γραμμές ρήξης που δημιούργησε η τρομοκρατία στο παρελθόν». Ο Ερντοάν πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε στο εσωτερικό μέτωπο, θα ενωθούμε στη βάση της Τούρκια παρά τις διαφορές μας. Εμείς το αποκαλύπτουμε μεγάλη τουρκική συνένεση. Ας μην το ξεχνάμε. Προχωρούμε σε αυτή την πορεία γνωρίζοντας τι κάνουμε ώστε να φτάσουμε στον στόχο μας». Ο πρόεδρος Ερντοάν έκανε επίσης δηλώσεις σχετικά με τη Συρία, δηλώνοντας ότι επιθυμούν η Συρία να παραμείνει ενιαία με τη συμμετοχή όλων των στοιχειών της. Ο Ερντοάν υπογράμμισε ότι μια τέτοια ενότητα είναι σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Αναφερόμενος στη διάλυση των SDF, υπό την ηγεσία της YPG, ο Ερντοάν δήλωσε: «Πιστεύω ότι ένα τέτοιο βήμα θα ανοίξει την πόρτα σε μια νέα εποχή όχι μόνο για τη Συρία, αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Ο φάκελος της τρομοκρατίας πρέπει πλέον να κλείσει, η εποχή των όπλων και της βίας πρέπει πλέον να τελειώσει». Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν δήλωσε ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, ο οποίος πριν από 30 χρόνια θεμελιώθηκε με την ονομασία Πεντάδα της Σανγκάης, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου στο μεγαλύτερο περιφερειακό οργανισμό που συγκεντρώνει στους κόλπους του περίπου 30 χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Μετά την επίσκεψή του στο Μπισκέκ προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που πραγματοποιήθηκε υπό τη φιλοξενία της Κυργυζίας, ο πρόεδρος Ερντοάν αξιολόγησε την επικαιρότητα κατά την επιστροφή του στην Τούρκια μέσα στο αεροπλάνο, τονίζοντας ότι ως η πιο δυτική ασιατική και η πιο ανατολική ευρωπαϊκή χώρα, η Τούρκια θα συνεχίσει να αποτελεί φυσικό μέρος κάθε πρωτοβουλίας που μοιράζεται τις ίδιες αξίες με την ίδια, ο πρόεδρος Ερντοάν δήλωσε. Ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση των διαφορών συγκρούσεων και κρίσεων που εκτελήσοντας στην περιοχή μας θα συνεχίσουμε τη στάση αρχών μας, με στόχο την επίλυσή τους μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον εξοπλισμό από την Ελλάδα των νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, ο Ερντοάν δήλωσε: «Εμείς λέμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ήμασταν στην πλευρά που συμπεριφέρθηκε επικοδομητικά. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είδαμε ανταπόκριση στη καλή μας πρόθεση. Καταρχάς, η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει το εξής. Η Τούρκια δεν επωφθαλμιά τα εδάφη κανενός, αλλά ούτε επιτρέπει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την υφάλεια και τη συνετή προσέγγιση της Τούρκια ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία αποτελεί πολύ σημαντικό οδηγό για όσους ανλούν διδάγματα από αυτήν. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.

Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της ακτής της επαρχίας Σιλίβρη της Ιστάμπουλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις ναυτικές αρχές να αναφέρουν ότι ένα από τα πλοία θεωρείται βυθισμένο αφού χάθηκε η επικοινωνία μαζί του και με τα άλλα 10 μέλη του πληρώματός του. Το εμπορικό πλοίο με τουρκική σημαία Ασού που έπλεε από το Κοτζαελί προς την Αλία συγκρούστηκε περίπου στις 3 τοπική ώρα με το εμπορικό πλοίο με τουρκική σημαία του Μπέρκ Ιμαμόλου που ταξίδευε από το λιμάνι της Ισκέντερουν προς το Καραντίνης Ερέιλι, σύμφωνα με το γραφείο του νομάρχη της Ιστάμπουλ. Η σύγκρουση σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια νότια της Σίλιβρη. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας, παράκτια ζώνης και τη διοίκηση Μαρμαρά και στενών της ακτοφυλακής, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής στάθηκαν στο σημείο. Οι αρχικές εκτιμήσεις των κινητοποιημένων ομάδων δεν εντόπισαν εμφανή ζημιά στο Άσου. Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το Τουμπέρκ Ιμαμόλου θεωρείται ότι βυθίστηκε αφού το πλοίο δεν ανταποκρίθηκε σε ραδιοκλήσεις και κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν απάντησε στα τηλέφωνά τους. Η Διεύθυνση ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εργάζονται για να εξακριβώσουν την τύχη του αγνοούμενου πληρώματος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τουρκία, Akın Gürlek, πραγματοποίησε βιντεοδιάσκεψη με τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο EnSocial, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γκιουλέκ σημείωσε τα εξής. Πραγματοποιήσαμε παραγωγική βιντεοδιάσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ελλάδας, κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και αξιολογήσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της δικαιοσύνης. Συζητήσαμε πρωτίστως τη δικαστική συνδρομή, καθώς και την καταπολέμηση των διασυνοριακών οργανωμένων εγκλημάτων και την έκδοση των ενόχων. Επισημέναμε τη σημασία μιας ισχυρής και αδιάλειπτης δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων με διεθνείς διασυνδέσεις και δομές σε διάφορες χώρες. Στη βιντεοδιάσκεψη, ο Γκιουλέκ μετέφερε ότι είναι αποφασισμένοι να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες όπου και αν διαφύγουν και πρόσθεσε. Ζητήσαμε την έκδοση προς τη χώρα μας διαφόρων αρχηγών εγκληματικών οργανώσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα υπουργεία μας θα συνεχίσουν τον διάλογο με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα προωθήσουμε τη δικαστική συνεργασία μας με απτά και διαρκή βήματα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα σας ταξιδεύουμε στη ζέστη της Μεσογείου, εκεί όπου η μοσχοβολιά του ψητού κρέατος πλημμυρίζει τα σοκάκια. Το ψιλοκομμένο κρέας ροδοκοκκινίζει πάνω στο σάτζι και στη συνέχεια αγκαλιάζεται από μια αφράτη μαλακή πίτα λαβάς. Με λίγες απλές αλλά καθοριστικές κινήσεις μεταμορφώνεται σε έναν γαστρονομικό θρύλο. Στην εκπομπή μας «Γεύσεις του δρόμου» στην Τουρκία ανακαλύπτουμε μαζί τα γρήγορα αλλά πεντανόστιμα πιάτα της χώρας μας. Στο μενού μας σήμερα έχουμε ταντούνι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είναι το ταντούνι. Το ταντούνι φτιάχνεται από μοσχαρίσιο κρέας, αν και καμιά φορά χρησιμοποιείται αρνί κοτόπουλο, κομμένο σε πολύ μικρά κυβάκια, τα οποία ψήνονται στο παραδοσιακό σάτζι με βαμβακέλαιο. Πρώτα βράζουν το κρέας και μετά το σοτάρουν σε δυνατή φωτιά πάνω στο σάτζι μέχρι να φυλακίσει όλη τη γεύση. Συνήθως συνοδεύεται από κρεμμύδι με σουμάκ, φρέσκια ντομάτα, μαϊντανό και, για όσους προτιμούν τις εντάσεις, καυτερή πιπεριά. Σερβίρεται τυλιγμένο σε λεπτή πίτα λαβάς, το γνωστό ντούρουμ, ή μέσα σε φρέσκο ψωμάκι. Ποια είναι όμως η πατρίδα αυτής της λιχουδιάς? Μα φυσικά το Μέρσιν. Εκεί το ταντούνι είναι κάτι παραπάνω από φαγητό. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Πολλοί λένε με σιγουριά, το αυθεντικό ταντούνι θα το φας μόνο στο Μέρσιν. Στις μέρες μας αυτό το street food έχει εξαπλωθεί από το Μέρσιν σε κάθε γωνιά της Τουρκία, ακόμα και στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, το Μέρσιν Ταντούνισι, όπως ονομάζεται, κατοχυρώθηκε επίσημα το 2016 και αναγνωρίστηκε ως προϊόν με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Ας δούμε τώρα, αν και δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα, ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες ιστορίες για την προέλευση της λέξης «ταντούνι». Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο πρώτος που δημιούργησε το ταντούνι ήταν ένας εστιατόρας ονόματι Μεχμέτ Ατζέ.

Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα εμπνεύστηκε από τον ήχο Ταν Τουν που έκανε το κουτάλι, καθώς χτυπούσε ρυθμικά πάνω στο παγκυρένιο τηγάνι κατά το ψήσιμο. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η λέξη ίσως προέρχεται από τα αραβικά και συγκεκριμένα από όρους που περιγράφουν τα λιπαρά και ψιλοκομμένα κομμάτια κρέατος. Όσο για την ιστορία της γέννησής του, φαίνεται πως καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη Μέρσιν. Τις δεκαετίες του 60 και του 70 οι εργάτες στις βαμβακοκαλλιέργειες χρειάζονταν ένα γεύμα που να είναι ταυτόχρονα χορταστικό και φθηνό. Οι πλανώδη πολιτές λοιπόν έπαιρναν κρέας σε καλή τιμή, τα έκοβαν σε πολύ μικρά κυβάκια και τα έψιναν στο σάτζι, δημιουργώντας έτσι ένα πιάτο πλούσιο σε γεύση αλλά και προσιτό σε όλους. Εκείνη την εποχή βέβαια το φαγητό αυτό δεν ονομαζόταν ακόμη ταντούνι, αλλά ήταν γνωστό με ονόματα όπως τσομάτς, σοκούμ ή απλώς ντουρμ. Με το πέρασμα του χρόνου αυτό το πρακτικό φαγητό των εργατών κατέκτησε όλη την Τουρκία και έγινε η απόλυτη επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα στο πόδι, ειδικά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Πάμε τώρα να βρούμε ένα μαγαζί και να δούμε τον μάστορα επί το έργο. Όπου και αν βρεθείτε στην Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα συναντήσετε ένα Mersin tantunicisi, αλλά κακά τα ψέματα η καλύτερη εμπειρία είναι το να γεύεσαι στον τόπο του. Ο μάστορας καθαρίζει πρώτα το κρέας με προσοχή, το ψιλοκόβει, το βράζει και το ρίχνει πάνω στο καυτό σάτζι. Μετά προσθέτει το λάδι και τα μπαχαρικά. Καθώς ανακατεύει γρήγορα-γρήγορα το κρέας με την κουτάλα, αντυχεί αυτός ο περίφημος ρυθμικός ήχος, ταντούν, που όπως λένε χάρισε στο πιάτο το όνομά του. Στη συνέχεια παίρνει την πίτα λαβάς και την πιέζει πάνω στο κρέας που τσιγαρίζεται. Μόλις η πίτα τραβήξει την οστιμιά και το λάδι του κρέατος, την απλώνει στον πάγκο. Προσθέτει το κρεμμύδι με το σουμάκ, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και την ντομάτα. Τέλος απλώνει το καλοψημένο κρέας και τυλίγει το ντουρούμ με μια κίνηση γεμάτη δεξιοτεχνία. Το ταντούνι είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Συνήθως σερβίρεται με τουρσί αγκουράκι ή μικρές καυτερές πιπεριές. Όσο για το τι θα πιείτε, η ιδανική παρέα είναι ένα παγωμένο αϊράνι ή ένα παραδοσιακό σάλκαμ. Σήμερα το ταντούνι δεν περιορίζεται πια μόνο στο Μέρσιν, θα το συναντήσετε παντού, από την Ιστάμπουλ και την Άγκαρα μέχρι την Ίσμυρ, ακόμα και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Ωστόσο για τους παλιούς μάστορες του Μέρσιν, το αληθινό μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στη χρήση του βαμβακέλαιου και στον ιδιαίτερο τρόπο κοπής του κρέατος. Το ταντούνι είναι ίσως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς τα απλά υλικά μπορούν να προσφέρουν τη μέγιστη γευστική απόλαυση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο όπου θα ανακαλύψουμε παρέα ακόμα μια εμβληματική γεύση του δρόμου. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Γνωρίζετε την ιστορία του διαδρόμου που χρησιμοποιείται καθημερινά στο γυμναστήριο? Τον 19ο αιώνα οι κρατούμενοι περνούσαν 6 ώρες την ημέρα σε αυτά τα μηχανήματα, σκαρφαλώνοντας ουσιαστικά το μισό Everest. Από συσκευή βασανιστήριων σε όργανο γυμναστικής. Η σκοτεινή ιστορία του διαδρόμου ξεκινά τώρα. Γεια σας. Ο διάδρομος γυμναστικής είναι ένα βασικό μηχάνημα, ιδιαίτερα για τους λάτρεις του fitness. Αν και σήμερα αποτελεί το αναγκαίο όργανο γυμναστικής κάθε γυμναστηρίου, στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία των φυλακισμένων. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο που έγραψαν για το θέμα αυτό οι Τζαντάν Μπιλγκιτζή και Νάζι Ρέμου Στούντα για το TRT Χαμπέρ. Ας δούμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα ιστορία του διαδρόμου. Οι διάδρομοι σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 1800 για την τιμωρία των Άγγλων καταδίκων. Εκείνη την εποχή το οσοφρονιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν σε άθλια κατάσταση. Η θανατική ποινή και η εξορία ήταν οι προτιμόμενες ποινές. Οι φυλακισμένοι κρατούνταν απομονωμένοι σε εξαιρετικά βρώμικα κελιά. Εθελοντές που ήθελαν να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση προσπάθησαν να βοηθήσουν. Ως αποτέλεσμα εμφανίστηκαν νέες μέθοδοι σοφρονισμού, όπως ο διάδρομος. Ο διάδρομος μπήκε στη ζωή μας το 1818 από τον Άγγλο μηχανικό Sir William Cubitt. Ωστόσο, ο σκοπός της κατασκευής του δεν ήταν η προώθηση της υγιεινής ζωής ή η καύση λίπους. Ο διάδρομος είχε σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο βασανιστήριων. Όταν ο Cubitt είδε τους κρατούμενους στις φυλακές του St. Edmunds να κάθονται άπραγοι, είχε μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη μυϊκή τους δύναμη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο αποδοτική έκτιση της ποινής τους. Έτσι ο Cubitt σχεδίασε τον πρώτο διάδρομο. Ο πρώτος διάδρομος έμοιαζε στην πραγματικότητα με έναν γιγάντιο κύλινδρο που περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα του. 12 κρατούμενοι έπρεπε να τρέχουν συνεχώς για να τον θέτουν σε κίνηση. Αυτό δεν έμοιαζε τόσο με απλό τρέξιμο σε ευθεία γραμμή, αλλά περισσότερο με συνεχή ανάβαση σε σκαλοπάτια. Οι κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να κινούνται διαρκώς, γιατί αν σταματούσαν, θα πέφταν. Αυτή τους η κίνηση παρήγαγε την απαραίτητη ενέργεια για το άλεσμα των σιτηρών, την άντληση νερού ή τον εξαερισμό των ορυχείων. Όλοι έβγαιναν κερδισμένοι, εκτός φυσικά από τους ίδιους τους κρατούμενους. Ένα απόλυτο μαρτύριο. Μέσα σε μια δεκαετία από την εφεύρεσή του, 50 βρετανικές και ισάριθμες αμερικανικές φυλακές υιοθέτησαν τον διάδρομο. Πολλοί στη βικτωριανή εποχή έβλεπαν τους διαδρόμους ως μια θετική λύση ενάντια στην αδράνεια στις φυλακές. Το 1875 μια περιοχή θεωρούσε τον διάδρομο ως μια σπουδαία εξέλιξη στην πειθαρχία στις φυλακές, ενώ η Εταιρεία για τη Βελτίωση της Πειθαρχίας στις Φυλακές τον χαρακτήριζε ως αποτρεπτική ποινή. Πίστευαν ότι όποιος δοκίμαζε τον διάδρομο δεν θα ήθελε ποτέ ξανά να διαπράξει κάποιο έγκλημα. Σκαρφάλωναν καθημερινά το μισό Everest. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κρατούμενοι περνούσαν έως και 6 ώρες την ημέρα πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους. Αυτό ισοδυναμούσε με ανάβαση 1500 έως 4200 μέτρων κατά μέσο όρο. Μην ξεχνάτε ότι το μισό ύψος του Everest είναι 4.267 μέτρα. Το σχέδιο του Cubitt ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και διαδόθηκε ταχύτατα στην Αμερική. Όταν αυτή η εξαντλητική προσπάθεια συνδυάστηκε με ελάχιστη τροφή για 5 ημέρες την εβδομάδα,

Πολλοί από τους κρατούμενους άρχισαν να τραυματίζονται. Ο διάδρομος παρέμεινε το απόλυτο σύμβολο των σκληρών συνθήκων στις φυλακές του 19ου αιώνα. Ως αποτέλεσμα, η χρήση του απαγορεύτηκε οριστικά το 1898. Η μηχανή βασανιστήριων επέστρεψε, βάζοντας το στόχαστρο εμάς. Αν και ο διάδρομος κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1911, η ιατρική του χρήση ξεκίνησε πολύ αργότερα το 1952 από τον Ρόμπερτ Μπρους μετά από πειράματα που πραγματοποίησε σε έναν συνεργάτη του. Τα ευρήματά του έθεσαν τις βάσεις για το τεστ κοπόσεως που ελέγχει την καρδιακή λειτουργία, γνωστό σήμερα ως πρωτόκολλο Μπρους. Τις δεκαετίες του 60 και του 70, με την έκρηξη της δημοτικότητας των ασκήσεων κάρδιο, οι διάδρομοι μπήκαν πρώτα στα γυμναστήρια και στη συνέχεια στα σπίτια μας. Έτσι, με έναν άκρος ηρωνικό τρόπο, μια συσκευή βασανιστήριων μετατράπηκε σε βασικό στοιχείο του fitness και του υγιεινού τρόπου ζωής. Γνώριζες ότι ο διάδρομος που χρησιμοποιούμε σήμερα στα γυμναστήρια κρύβει ένα τόσο σκοτεινό παρελθόν? Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!